0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτσεσε.
0: Ράδιο. Κάτρα FM. Σοβρέμενα τα χιτ μουσικά.